ξενό. Αγκρέγατε εσύ βόη, γιο σαν το βε φινιράει. Εν Τσίνα, εν Περού, ουατίν Μποκτού, μανούν μπακαγεράει, βέντεράει. Κοιτάντε στο ρεφά, απρεγιανούν στο, τούτο κουέλο και με βάζει.